ξύγκνε ως του. Αβράδιο βράει σόγκ, κτρέι που ρεσμίτε σε πάρνι βάβε. Φάιν πρινάσει νέιβιτ σκυλή χουτπή, α βάιπ, κτρέι πρόστε σετί. Δο αυτα, να βράζ, να βέτσερ, σωσε τροχού ουτρένε. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν. Φάιν.